0: σε είδα στο όνειρό μου. Μ' αγάπη και λατρεία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν έχει ψυχραιμία. Ο κόσμος είναι μαγικός, αν βρίσκεις αρμονία.
1: I think Mango East.